0: Είναι αλλιώδη μαύρο μάτρα, εφέκα το τόκ. Είδε μία!
1: Ναι, τι είναι!
0: Είδε μία!
1: Ναι, τι είναι!
0: Είδε μία!
1: Ναι, τι είναι!
0: Ζάστονε!
2: Ζάστονε!